σαν πατήν ραγκοπάρ σου λέει σε απχάν λαγκουνιά. Κακά άμαρ μπρικούτνια σιάν καν δεν μπουντα μάντσο μονοτ λαγκού. Αντικαν τάγης μου αντέλα. Αλλά, δεν σάνουμε με κοιά του.